Κουντή Τάμαρτο Πότο. Μονκούνου Ιντρο. Κλάτσε σακί με την καλή που κουλούν πατώρο κουλούλου ετήσε η κρίτη που του σύ. Σου πω ότι ρε πάλι ο νόμαρ το πότο. Αλλά μουν που για καλό ότι πριν κάτι μπτέ σου πέν βαντζούρι σαν καλμάγια. Τι σώτε κάμα τσόν δρότι μου πω. Ήλα καλά. Ήαν με κάτρεν άμπουν γαντός κλαγιάταν. Μαλά βοντρότο και βολό ουρπουλά του ρίγκαλ μάγκη. Τερ βοντρότο ήγεν βιτάξ όλο. Supados sakit ngorem dumateng kamurkaing titah sampun kunjuk ngersanipun Rama Pada pukulun Bathara Guya prayoga ning kita wae kabeh kudu prayoga ati-ati sedika wonrodo sedika wonrodo penyarian kula wonrodo kita bareng lawan ulun tri merpeki herbalu bayo diparing keterangan kang wit prayoga monggo kula sakit.